0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Απολαύστε υπεύθυνα. Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

στο ταξίδι μου πήξει. Στις ανοιχτές αλάνες σου ματώσαν τα γόνατά μου, στα πόρθη

Κι έτσι όπως σκύβω το φίλι του χωρισμού να δώσω, ο τόπος σου είναι η μοίρα σου, μου λες ουραχνά.

0: 2.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
9: Για την πατρίδα!

0: Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: Διπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? ηλεκτρονέτ. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. ηλεκτρονέτ.
3: ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Radio. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

0: 2. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 8577 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες, παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-0-28-840.
5: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
8: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

0: έφερνα την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Τάικι Νεμιούρα. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρο 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
8: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Είμαστε.

0: Ξυπνάω με το πρωινό σου. Ξυπνάω με το πρωινό σου. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και
3: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
5: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653 06736 και 6937 150 284.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
8: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
9: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ζουγκλό 89,2.
1: Ευλογιά των εγωπροβάτων, το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
2: Σκέφτεσαι με Νοτές? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
7: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της G-Mas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και έντομο αποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-301-516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665-028-840.
3: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
4: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
3: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Έψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
6: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G-MAS και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G-MAS στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-MAS. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων, κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
7: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
8: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
9: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
8: Δεν έχουμε λεφτά.
9: Δεν έχουμε αμάξι.
8: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
9: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
7: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
10: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό. 89,2.
1: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγες σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
2: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690-7098-630.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκης της Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες 6973 862 225.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλη.

0: Διπλό 89,2. Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Noura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιείο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

That's

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
3: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
4: Τρουφαλντίνο
3: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
5: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
8: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
9: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Λαμπύρισμα στις κόκκινες αντάβιες των μαλλιών σου θέλω να ακούς. Και θα σου πω τα λόγια της ψυχής μου και θα στη στείλω μια βραδιά να κοιμηθεί μαζί σου.

0: Radio.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center, Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
3: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
4: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
5: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
4: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
5: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
4: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
6: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Taiki Nemura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Emura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

στο πομωρό μου πίσω έλα. Μην με παράτας, έκανα καμιά τρέλα. Στο τόπο χωρίς εσένα ζήσω δεν μπορώ. Σε αγαπώ, πώς να στο πω καλή μου πίσω έλα. Μην με παράτας, έκανα καμιά τρέλα. Κύρι,

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι Μενώτες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
4: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
5: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
4: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακοβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλή. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ηγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
6: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
7: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
6: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
7: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής, η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο!
1: Πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
3: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
4: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Plus. 89,2.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ρις@aromata.gr.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
6: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
5: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
6: Και
5: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
5: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
7: Βρες στην ηλεκτρονέτ δίμετρο ψυγείο καταψύκτη LG. Total Low Frost, μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων, μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ.
8: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
9: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
10: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
11: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
12: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
13: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28568.
2: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Eyes. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Eyes. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
3: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
4: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
5: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
6: Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμός, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
7: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
5: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
8: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
9: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
10: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.
0: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας. Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιχειρούν μια νέα φάση στον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία, καθώς σήμερα καταφθάνουν στην Άγκυρα η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Προύνερ. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
13: Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των ευρωτουρκικών σχέσεων σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στον Νότιο Κάυκασο έχουν ενισχύσει την γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν στενότερη συνεργασία με την Άγκυρα σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, μετανάστευσης, εμπορίου και ενεργειακής διασύνδεσης, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν στάση απέναντι στην ουσιαστικά παγωμένη ενταξιακή της πορεία. Το στίγμα της επίσκεψης πάντως έδωσε η ίδια η Κάγια Κάλλας, η οποία χαρακτηρίζει την Τουρκία στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας. Όπως επισήμανε άλλωστε, η Τουρκία με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και ισχυρή αμυντική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται επίσης Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό. Η Κάλλας, στη συνέντευξή της στο πρακτορείο Ανατολού, επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι μια συνολική διευθέτηση θα μπορούσε να διευκολύνει και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι η αναβάθμιση του διαλόγου δεν σημαίνει υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου, ούτε στις θέσεις τους απέναντι σε ενέργειες της Άγκυρας που στρέφονται κατά κρατών μελών, όπως ο πρόσφατος αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
12: Παραμένουμε στο θέμα, καθώς λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις για μια βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Το σχετικό ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
14: Μιλώντας στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και από τα 32 μέλη της Συμμαχίας, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε σαφές πως θα επιδιώξει να αξιοποιήσει με κάθε τρόπο την επερχόμενη κρίσιμη σύνοδο προς όφελος της χώρας του. Σε μια μακρά ομιλία, ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για μια βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Ζήτησε την άρση των περιορισμών στο εμπόριο άμυνας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι, αν και οι συνεισφορές της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μερικές φορές παραβλέπονται, η Άγκυρα θέλει να συμμετάσχει σε και όλες τις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του που φιλοξενεί, όπως είπε, βουλευτές από συμμαχικές χώρες στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε ως σταυροδρόμι Ηπείρων και πολιτισμών. Σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια διέρχεται μια ιστορική καμπή, ιδίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της σύνορα. Οι απειλές για τη συμμαχία, μας είπε, απαιτούν την αναμόρφωση της κατανόησής μας για την ασφάλεια. Βρισκόμαστε στη μέση μιας περίοδου αβεβαιότητας, όπου η ένταση αυξάνεται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει το αύριο. Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι οι τρέχοντες ορισμοί που περιγράφουν το παγκόσμιο σύστημα και την πολιτική έχουν σε μεγάλο βαθμό χάσει το νόημά τους. Και τόνισε τη θετική συμβολή της χώρας του στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει υψηλές προσδοκίες από τη συμμαχία. Πρέπει να μοιραστούμε, είπε, το βάρος δίκαια και ισότιμα μεταξύ των συμμάχων, έρνοντας παράλληλα τα εμπόδια στο εμπόριο και στην αμυντική βιομηχανία. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, είπε, δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας σε ολόκληρη τη συμμαχία που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος, έμεσα ίσως ευχόμενος τη στενή συνεργασία της χώρας του με τις ΗΠΑ. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά από ένοπλη επίθεση σε δομή πρόνοια στην πόλη Στάντε. Δράστης φαίνεται να είναι άνδρας που βρισκόταν σε διαμάχη για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η ανεργία στη Γερμανία υποχώρησε ελαφρά τον Ιούνιο. Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς εργασίας παραμένει υποτονική, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπάς, υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις και κατά συνέπεια περικοπές σε κοινωνικές παροχές, τονίζοντας ότι όσοι είναι σε θέση να εργαστούν πρέπει να αναζητούν δουλειά, ενώ προανήγγειλε αυστηρότερους ελέγχους για την αποτροπή καταχρήσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
0: Το θέμα της ημέρας.
15: Ολοκληρώνεται σήμερα και τυπικά η εξάμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία αποτιμά θετικά την περίοδο κατά την οποία βρέθηκε στο τιμόνι του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να προωθήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς φακέλους και να διαχειριστεί κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Προεδρίας μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια απαιτητική αποστολή που ολοκληρώθηκε με απτά αποτελέσματα στους τομείς που η Λευκωσία είχε θέσει ως προτεραιότητα. Η Κυπριακή Προεδρία έφερε την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διπλωματικών διεργασιών. Σημαντικότερη στιγμή του εξαμήνου αποτέλεσε η άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Απριλίου με εργασίες στην Αγία Νάπα και την Λευκωσία. Για δύο ημέρες το νησί φιλοξένησε σχεδόν το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Γιώργια Μελόνι, τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η γεωπολιτική διάσταση της Κυπριακής Προεδρίας έγινε εμφανής ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας της. Η πτώση Ιρανικού ντρόουν στις Βρετανικές βάσεις ακροτηρίου εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ αυτών της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, τα οποία ανέπτυξαν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή. Το περιστατικό αξιοποιήθηκε από τη Λευκωσία για να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την επιχειρησιακή εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εισηγήθηκε τη δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών και διαδικασιών ενεργοποίησης της ρήτρας. Πρόταση που υιοθετήθηκε πολιτικά από τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο τον Απρίλιο. Πέρα από την διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Κυπριακή Προεδρία επεδίωξε να αφήσει το αποτύπωμά της και στην πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία θεωρεί ως μια από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες του εξαμήνου την πρόοδο που καταγράφηκε στις ενταξιακές διαδικασίες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επίσημη έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την Ουκρανία και την Μολδαβία, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιστορικό. Ορόσημο. Πέρα από τη διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Κυπριακή Προεδρία επεδίωξε να αφήσει το αποτύπωμά της και σε έναν από τους δυσκολότερους θεσμικούς φακέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2027. Η Λευκωσία παρουσίασε αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες δημοσιονομικές προβλέψεις ανά κεφάλαιο δαπανών. Για την Κυπριακή Κυβέρνηση, επίτευγμα της Κυπριακής Προεδρίας πρέπει να θεωρείται και η συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεταναστευτικό, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για επιστροφές υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα.
0: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ενπλό 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: 101,2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
4: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.
8: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν πολύματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: ξαχουλεύω λίγο. Ξαφνικά μια λεπτή στήλη αίματος τεινάζεται μέσα στο γυαλί της σύριγγας. Ένα κορδόνι κατακόκκινο, συμπαγές και ευδιάκριτο, για κλάσμα του δευτερολέπτου. Γιατί το σώμα ξέρει ποιες φλέβες μπορεί να χτυπήσεις. Ουρφώ τον τρόμο από τις σουλές της βελόνας. Υποβρύχια κραυγή ξεστομίζει όλο στόμφος. Είναι άλλα προειδοποίησης μουδιασμένων νεύρων για τη χαρμάνα που ζυγώνει. Λυσικό τραύμα που πρίζεται και σε σφυροκοπάει. Αν έφτιαξε ο Θεός κάτι καλύτερο, το κράτησε για την πάρτη του.
1: Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει, κι ό,τι κατεβεί θα ανεβεί. Μου το έχεις πει μια μέρα με βροχή.
0: Αν έφτιαξε ο Θεός κάτι καλύτερο, το κράτησε για την πάρτη του.

0: Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlo.net με έδρα την Ηγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlo.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPlo.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό? Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
3: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 101,2.
1: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
2: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

0: Electronet. Δίμετρο ψυγείο καταψυκτή LG. Total Low Frost. Μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων. Μόνο με 899 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοχες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
1: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
2: Δε χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
3: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 70 98 630.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπάρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ' σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
3: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
2: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο Θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
8: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
9: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

0: δωμάτιο. Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
1: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
3: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
4: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
5: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
2: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Φέρνω την απόλυτη ισορροπία στην ατμόσφαιρα του χώρου σου. Με ονόμασαν Daikin Miura. Σχεδιάστηκα για να είμαι εκεί, αλλά να μην το καταλαβαίνεις. Να σου προσφέρω δροσιά ή ζέστη όποτε το χρειάζεσαι. Να δουλεύω για εσένα στις πιο ακραίες συνθήκες. Να ξεχωρίζω για την εμφάνιση και την απόδοσή μου. Να φροντίζω το περιβάλλον που ζεις. Να σε φροντίζω. Daikin Miura. Daikin. Ατμόσφαιρα που τη ζεις.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G-Mas. Εδώ είσαι στην εποχή σου.
5: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
6: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
5: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
6: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
7: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για Electronet. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για Electronet Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.

0: Διπλό. 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
4: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγωποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγωποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
7: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026 στις 9 και 4 το βράδυ στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
2: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάντες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
5: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
6: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
7: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
8: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
7: Δεν έχουμε λεφτά.
8: Δεν έχουμε αμάξι.
7: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
8: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
6: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

Ανάψε πάλι σφισμένη φωτιά στις τάχτες της αφλόγα. Παιχνιδίζω, ξαναγυρίζω. Το σκάσα απ' τις νύχτα στην αγκαλιά. Σα λάμψει το σκοτάδι της. Ξεσκίζω, ξαναγυρίζω.

Έριξα πλάνες και στοιχεία στη φωτιά και μόνος μου το δρόμο συνεχίζω. Ξαναγυρίζω. Πάγωσε η ψυχή μου στη λησμονιά, στον ήλιο της πατρίδας σου γυρίζω. Ξαναγυρίζω. Ξαναγυρίζω. Στον κτύπων σου τον ήχο να τραγουδήσω, στις φλέβες σου σαν αίμα να κυλήσω, και στο σφιγμόν σου το χώρο να ζαλιστώ. Με τις αλήθειες σου το φως να πλημμυρίσω, απ' το ποτήρι σου να πιω και να μεθύσω, και στις αγάπη σου τη χώρα να χαρίσω.

0: δεν είναι όλα πως το μίζεις σε δεπλάκα μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μαζί που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το συντραπηθεί ως

0: νομίζεις εδώ κάτω μοιρασμένα. Δεν είναι όλα, δεν είναι όλα, δεν είναι όλα μοιρασμένα.
1: Μα εσύ που μας φροντίζεις στα πρόβατα σφαγμένα, στείλε μου αν θέλεις λίγη.
0: Μόνο λίγη το συντάνει και ο σύνη και για μένα. Μόνο λίγη το συντάνει και ο σύνη και για μένα. Μόνο

μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη και για μένα μονολίγητος η δικαιοσύνη.

0: σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937 857759.
1: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Διπλό 89,2.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Ψάχνεις ιδανική ατμόσφαιρα για το χώρο σου? Electronet. Βρες κλιματιστικό Inventor Nura 12.000 BTU με τεχνολογία AI μόνο με 549 ευρώ. Και όλη τη σειρά με δωρεάν εγκατάσταση για αγορές από τα καταστήματα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας. Και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
5: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Η καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973. 862-225.
6: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
7: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

πίκρα πως κατάγεται απ' τη δική μας φάρα.

0: Διπλό 89,2.
1: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
2: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
1: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσι Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
3: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια. Και πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
7: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
6: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
7: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
6: 49 Μαρτύρων, 69, Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
8: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
9: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Never say never. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Έτσι, με ένα λίγο πιο ερωτικό κομμάτι, λίγο πονεμένο θα λέγαμε. Careless Whisper από τον αγαπημένο George Michael, τον Κύπριο. Είμαι η Βασιλεία Παρόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 το βράδυ, κάπου στο σύμπαν με εγχώριες και μουσικές. Και μουσικές γενικότερα ελλήνων σε όλο τον κόσμο που δημιουργούν. Κάνω σε όλους σας μια τεράστια αγκαλιά. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά μηνύματα. Είμαστε live και στο TikTok και γίνεται χαμός. Καλησπέρα παιδιά σε όλους. Περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα και στο TikTok εννοείται. Βγάλτε αφιερώσεις ό,τι θέλετε και θέματα συζήτησης. Στο Viber στο 698-9860-147. Σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio, Βασιλεία Περόγλου. Όπου και αν με βρείτε, στείλτε ό,τι αγαπάτε. Και συνεχίζουμε με Αλεξάνδρα Ασιατή, Under the World Love. Πάμε λίγο έτσι χορευτικά και έρχομαι να δούμε πού είμαστε συντονισμένοι, να πούμε τα νέα μας, χαμός και πανικός, έτσι.

Παιδιά, έτσι, αγαπησιάρικα, ξεκινήσαμε. Γεια σου φίλε Prince. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω στο φίλο μας τον Ιωάννη, τον Σωτήρη, τον Γιώργο από τα Τρίκαλα. Να χαιρετήσω επίσης τον Κωνσταντίνο. Γεια σου Δημήτρη μου, τον Γιάννη, τον Παντελή μας και την Άννα, τη Βασιλική. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω στο φίλο τον Τζιμ, που λέει και εγώ πριν από λίγο είχα φρέντο εσπρέσο στο χέρι. Και εγώ τώρα με καφεδάκι είμαι. Γεια σου Σωτήρη, να χαιρετήσω εδώ το φίλο τον Νικόλα, τον Λάμπρο. Χαμός και πανικός, παιδιά, τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που έχετε στείλει. Περιμένω και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Και να πω φυσικά ότι είμαστε συντονισμένοι στον NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό στα FM που κάνει αναμετάδοση σε αυτή την θεότρελη εκπομπή κάπου στο σύμπαν. Δηλαδή, στη Θεσπρωτεία πάντα μας ακούτε στον Εμπλόγ 89,2, έτσι στην αγαπημένη μας ηγουμενίτσα. Πάντα στη Βιωτία είστε συντονισμένοι στον Σύριο στους 95,8, στον Δίελκο στους 105,6 μας ακούτε στην Κόρινθο, Vox FM στους 103,3 για τον Ομοηλίες και στο Καστελόριζο μας απολαμβάνετε πάντα στους 104. 4,3. Πάμε, συνεχίζουμε χορευτικά. Α, τι ωραία καπελάκι ήταν αυτό. All I Want από Kid Moxie και Luxury. Στείλτε μου και άλλα τραγούδια, γιατί κάπως έχω συνδυάσει και κάποια από χτες. Όποιος θέλει να μου θυμίσει και τη χθεσινή αφιέρωση, έτσι καλού κακού.

Φίλε Γιώργο, για σένα βάλαμε χτες τρύπες. Γεια σου Ιωάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά πραγματικά, όχι απλά δεν αγγίζω την τελειότητα. Νομίζω ότι σιγά σιγά όλο και απομακρύνομαι από την τελειότητα και πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό, πάρα πολύ. Θέλω να σας πω κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό που βλέπω εδώ. Παιδιά, κατεδαφίστηκε μια ολόκληρη πολυκατοικία. Κατέρευσε έτσι απλά. Δηλαδή στα καλά του καθουμένου να πας σπίτι σου και έτσι όπως πας να βλέπεις όλο το σπίτι, όλο το κτίσμα, όλο αυτό το, όλη η πολυκατοικία να έχει καταρρεύσει. Το φαντάζεστε αυτό? Δεν το πιστεύω. Καρέ καρέ δείχνουν εδώ την κατεδάφιση, την κατέρρευση της πολυκατοικίας. Δηλαδή καταγράφουν καρέ καρέ φωτογραφίες το πώς στην Αλκμίνης 22 στα Πετράλωνα έγινε αυτό το μεσημέρι σήμερα, έτσι. Πήρε κλίση λίγο πολυκατοικία και απλά κατέρευσε, παιδιά. Η πολυκατοικία 4 ορόφων, η οποία αποτελείται από 7 διαμερίσματα, κατέρευσε υπό συνθήκες που διερευνώνται, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το περιστατικό δεν σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών που εκτελούνταν σε γειτονική οικοδομή. Γιατί γενικότερα όποιος ζει στην Αθήνα αυτόν τον καιρό, ιδιαίτερα στην Αττική, δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά, γίνονται παντού, όλοι χτίζουν, όλοι χτίζουν, όλοι ανακαινίζουν, δηλαδή δεν υπάρχει τετράγωνο, οικοδομικό τετράγωνο που να μην γίνεται μία ανακαίνιση. Αυτό πιστεύω. Έτσι έχω υπολογίσει. Οπότε λέει ότι δεν φταίει τέλος πάντων κάτι έργα που γινόντουσαν εκεί δίπλα σε μια οικοδομή. Μόνη της αυτή η πολυκατοικία πήρε κλίση και έπεσε. Έτσι ξαφνικά. Έτσι ξαφνικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διπλανή οικοδομή όπου γίνονταν οι εργασίες, οι οποίες φαίνεται να προκάλεσαν την κατάρρευση της πολυκατοικίας, είχε άδεια για την ανέγερση κτηρίου 5 ορόφων. Αμέσως μετά την κατάρρευση, στήθηκε μεγάλη επιχείρηση έρευνας στα συντρίμια για τον εντομισμό τυχών εγκλωβισμένων, όπως δήλωσε έτσι και ο υποστράτηγος και συντονιστής Αττικής Κτής Πυροσβεστικής Βικέντιος Μαρινάκης, παρότι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν ότι 4 άτομα ήταν εγκλωβισμένα. Παρόλα αυτά, όλα πήγαν καλά, παιδιά. Πάλι καλά. Για την υπόθεση, να πούμε, έχουν γίνει 5 προσαγωγές, οι οποίες μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Και πραγματικά και εγώ είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι έγινε και έπεσε όλη η πολυκατοικία. Μια ολόκληρη πολυκατοικία με 7 διαμερίσματα. Και τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Δηλαδή, εσύ έχεις όλα τα πράγματά σου, τα ρούχα σου. Και πώς θα ξαναβρίσκεις όλα αυτά? Τι είναι, πάει αυτά έτσι. Τι να πω, παιδιά, αυτό είναι σοκ. Είναι σοκ.

0: Let me show you how simple things are.
1: Boys Arts New Era. Παιδιά, ζωκαριστικό αυτό με την πολυκατοικία. Εντάξει, εμείς εδώ στην Αθήνα που μένουμε σε πολυκατοικίες. Πραγματικά, δηλαδή, λες. Όχι απλά ταυτίζεσαι. Όχι μόνο με τους ανθρώπους που χάσαν αυτή τη στιγμή τα σπίτια τους, αλλά και σε βάση και εκεί που περπατάω, δηλαδή, μπορεί να μου πέσει και μια πολυκατοικία. Ειδικά όσο κυκλοφορούμε κέντρο με όλα αυτά τα παλιά κτίρια που τα βλέπεις σιγά-σιγά κάπως πέφτουν, εξαφανίζονται. Λες τώρα, εντάξει, δεν ξέρω. Είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα τύχης. Και τώρα που σας το λέω αυτό, βλέπω και το βίντεο που ανέβασε ο Τάσος Ξιαρχό, που λέει ότι το κτίριο που κατέρευσε στα Πετράλωνα είναι δίπλα στη σχολή χορού του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Ότι ξαφνικά, δηλαδή, λες και αν έπεφτε μπροστά εδώ, τι θα γινόταν? Δηλαδή, ειδικά όταν είσαι και τόσο κοντά, είναι, παιδιά, πολύ σοκαριστικό. Πάρα πολύ σοκαριστικό. Ειδικά μια περίοδο που παντού γίνονται ανακαινήσεις και κτίζουν. Δηλαδή, δεν έχουν αφήσει τίποτα απολύτως. Τι να πω, εντάξει, ξεκάθαρα αποθαύμαζουμε όλοι. Ξεκάθαρα. Όποιος δεν το πιστεύει, δεν ξέρω. Συνεχίζουμε με αγαπημένους Turbo Flow 3000, Kilemil, Libis και Jomo. You're Kilemil, no wacky to backy.

0: Να φέρεις με τον Γιώργο Κοντοστέργιο. Α, Μάικι, μπλα μπλα μπλα. Έγινε Γιώργο από Τρίκαλα. Πολύ Γιώργηδες και Σωτήριδες σε αυτή την εκπομπή. Ωραίο τραγούδι, ποιος το λέει? Λοιπόν, Turbo Flow 3000, Kill Emil και Libis, Τζόμο Τζόμο Τζόμο λέγεται όλο μία λέξη. Θέλω να σας πω όμως κάτι. Όποιος θέλει γενικά να βρίσκει τα κομμάτια της εκπομπής, τα τραγούδια που παίζουμε, μπορεί να τα βρει στο Spotify. Έχω όλες τις λίστες για κάθε εκπομπή. Μπαίνετε Βασιλεία Περόγλου και για κάθε εκπομπή.
1: 89,2.
0: Έχω όλα τα κομμάτια που ακούμε κάθε φορά. Γιατί εντάξει, επειδή είναι και χώροι καλλιτέχνες, δεν είναι όλοι πάρα πολύ γνωστοί. Αν θέλετε να τους βρείτε, μπορείτε να τους βρείτε πανεύκολα. Γεια σου, Λίδα μου, Παντελάκη. Νίστες έχεις, Βασιλεία. Καλά, εκτός ότι δοκιμάμαι. Εντάξει, μ' αρέσει να χασμουργέμαι γενικά. Κάποιος με χαλαρώνει. Ο Γιώργος από τα Τρίγαλα το ζήτησε το μπλα μπλα μπλα.

Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Queen λένε μπλα μπλα μπλα μπλα. Υπάρχει ένα τραγούδι παλιό. Το 60 νομίζω που έλεγε μπλα μπλα μπλα μπλα τσα τσα τσα μπλα μπλα τσα τσα. Παιδιά, τώρα άσχετο έτσι, από περιέργεια ξεκάθαρα, μπήκα λίγο στο site της Ηλίας Κρυθαριώτη να δω λίγο τα νηφικά. Έτσι, παιδί μου, να χαζέψω λίγο. Μ' αρέσει η Ηλία Κρυθαριώτη πάρα πολύ. Και βλέπω εδώ στο Bridal Collection. Έχει, παιδιά, την Αθηνά Οικονομάκου από τον προηγούμενο της γάμου όμως. Αυτό τώρα δεν είναι λίγο σκάνδαλο, λέμε τώρα έτσι. Λέμε, και το οποίο νηφικό κιόλας μοιάζει με αυτό το γάμο. Δηλαδή, απλά είναι λίγο πιο καλοκαιρινό αυτό που έχει τώρα. Μοιάζει πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είναι μίνι με από πάνω τούλια. Απίστευτο, δεν ξέρω αν και το τωρινό της το έκανε η Ηλία Κρυθαριώτη. Πρέπει σίγουρα να ανανεώσει το site της πάντως. Για ένα γάμο της Αθηνά Οικονομάκου που γίνεται χαμός. Εν τω μεταξύ, βλέπω όλες οι δισογραφικές σελίδες έχουν ανεβάσει πράγματα. Και απορώ. Όλοι βγαίνουν να σχολιάζουν τώρα ένα γάμο. Αφήστε τους ανθρώπους. Ο καθένας το γάμο του κάνει ό,τι θέλει, ρε παιδί μου.

Κοίταξε, δεν είναι Σωτήρη μου ότι δεν θέλω να κάνω κριτική. Αλλά σίγουρα, σίγουρα, καταλαβαίνω και αισθάνομαι ότι ο γάμος είναι μια πολύ προσωπική κατάσταση. Δηλαδή δεν υπάρχει ακριβώς σωστό και λάθος. Υπάρχει μάλλον σωστό και λάθος για τους καλεσμένους, για να μην τους ταλαιπωρήσεις, για να τους τιμήσεις. Ξέρεις, δηλαδή πας σε ένα γάμο, όσο το δυνατόν γίνεται κάπως να μην ταλαιπωρηθούν γύρω, ειδικά το καλοκαίρι και όλες με πάρα πολύ ζέστη, να έχεις φροντίσει να ενυδατώνονται και άλλα πολλά. Οπότε σίγουρα όμως το νηφικό που θα φορέσει η νύφη, ο χορός που θα χορέψει, τι να πω, τα πάντα όλα, η διακόσμηση, είναι προσωπικές καταστάσεις. Δηλαδή ο άλλος θα το κάνει όπως αγαπάει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει όλοι να τα σχολιάζουμε όλα και να έχουμε την άποψή μας. Βέβαια, εντάξει, σαφώς και έχουμε άποψη, ειδικά αν το άτομο αυτό που παντρεύεται είναι και άτομο, ένα δημόσιο πρόσωπο, έτσι. Δηλαδή, οκ, okay, είναι αποφασισμένος και αυτός ότι θα τον κρίνουν. Αλλά πρέπει να τον κρίνουμε υποπτική ότι, οκ, okay, π.χ. πιστεύω ότι τη πήγαινε ή ότι δεν τη πήγαινε, ή πολύ αναγκαστικά να τον κρίνεις. Δηλαδή, ο καθένας θα κάνει ό,τι θέλει. Δεν ξέρω, εγώ το αισθάνομαι πάντως ότι δεν μπορείς να κρίνεις μια νύφη για το τι φόρεσε και το τι έκανε. Κάνει ό,τι θέλει. Εκείνη είναι η δική της ημέρα. Συνεχίζουμε μετά από αγαπημένους Στερεόνοβα και Ήριδα με Μίκρο και Χρυσαλίδα.

Μίκρο και Χρυσαλίδα. Είναι όντως πολύ όμορφο τραγούδι, φίλε Ντίμη. Στο αφιερώνουμε. Ναι, η Φέα Στάινερ, γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός εδώ του NG Radio, ασχολείται με aerial yoga. Αυτό και αν είναι τώρα παραπάνω από χορό, έτσι στον αέρα, με σκοινιά, χαμός. Παιδιά, βλέπω εδώ ένα βίντεο που το είδα και εγώ στο TikTok. Μια από την Νορβηγία εξηγεί γιατί αφήνει την Νορβηγία και έχει μεταναστεύσει στην Ελλάδα. Το εξηγεί αυτό, λέει, γιατί έφυγε από την Νορβηγία για να έρθει να μείνει μόνιμα στην Ελλάδα. Μία από τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο. Την άφησε εκείνη για να έρθει να μείνει τώρα στην Ελλάδα, έτσι. Και την έβλεπα εκεί πέρα που έλεγε ότι μπορεί όντως να είναι όλα καλά εδώ και όλοι να είναι πλούσιοι και μένει σε μια πόλη, πάμπλουτη και τέτοια. Αλλά λέει εκείνη κουράστηκε και δεν της αρέσει. Και ότι γενικά δεν είναι ευτυχισμένη τέλος πάντων σε αυτή την πόλη πλέον. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο δεν είναι ευτυχισμένη και αποφάσισε να φύγει από εκεί. Αντί για να πάει κάπου αλλού στην Νορβηγία, όχι, να έρθει στην Ελλάδα. Περιττό να σας πω ότι τα σχόλια από κάτω από Έλληνες είναι το στυλ γύρνα πίσω. Σε 2 χρόνια θα λύσει τα χειρότερα, θα είσαι και φτωχή και δυστυχισμένη. Παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι τις γράφαν από κάτω. Φύγε, ειδικά λέει μικρές πόλεις στην Ελλάδα, λέει, είναι όλα τα σχόλια. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν το είδα, λέω, καλά τι κάνει. Τουλάχιστον ας πήγαινε κάπου αλλού στην Νορβηγία. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν ξέρεις το ένστικτο του άλλου. Μπορεί να τον οδηγήσει σε ακόμα καλύτερο. Γιατί η προσωπική ευτυχία είναι πάλι και μια προσωπική επιλογή. Καλησπέρα, φίλε Απόστολε. Από Σύφνο, ένα τραγούδι βάλε και για σένα και για τη γιορτή σου σήμερα. Γιορτάζει σήμερα. Να σου βάλουμε αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, Ύποπτος Κόσμος. Τι λες? Όλο δικό σου, φίλε Απόστολε, και χρόνια σου πολλά. Άλλο πανέμορφο μέρος, ζεσίφνος τώρα, έτσι.

0: Δε αγαπώ Θεοδοσία Τσάτσου, που παιδιά, αυτή η φωνή της, το ταλέντο, η ενέργεια είναι μοναδική. Λοιπόν, να πω στον Κωνσταντίνο από την Πάτρα, με για το κούρεμα, πάρα πολύ ωραίο κούρεμα. Αναστασία μου, τι ωραίο μέρος είναι αυτό, τώρα το άνοιξα και το είδα. Μαγικό, παιδιά, μας έχει στείλει φωτογραφία από το λιμάνι εκεί, στην, σήμερα από το Ηλιοβασίλεμα, εκεί στη Χίο, πάρα πολύ ωραίο με τις βαρκούλες. Και δύο φωτογραφίες με εμένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ Αναστασία, πάρα πολύ ωραίο το Ηλιοβασίλεμα. Πραγματικά το ηλιοβασίλεμα στα νησιά είναι, ρε παιδί μου, αυτό το κάτι το μαγικό. Γεια σου φίλη Ηλία, πολλά φιλιά να δώσω στον Δημήτρη από τη Ρόδο. Στον Ηλία, ο οποίος έχει πάει στο Βόλο στην αδερφή του, πάρα πολλά φιλιά. Καλό βράδυ φίλε Βασίλη. Πώς θα γίνει έτσι εκπομπή, γυαλίζει το μάτι σου λέμε, Ηλία Σωτήρης. Εντάξει, μην νομίζετε παιδιά, κάθε μέρα γυαλίζει, απλά το διαχειρίζομαι. Τι να κάνουμε, κάθε φορά κάτι μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα. Και σε θυμάμαι, όχι, ο Γιώργος ο Κοντοστέργιος το ζήτησε, με συγχωρείτε. Και το αφιερώνει στην Άννα Μαρία, στη Χαρούλα, στον Τάσο, στον Νίκο, στο Στέλιο και στη Φέα και στη Διονυσία.
1: Και η καρδιά το φοβηθήκε, μα κοιτά...
0: Και σε θυμάμαι, ρεκ, πάμε λίγο να το ακούσουμε γιατί μετά θα το ξεχάσουμε.

Γεια σου Μιτσάρα από τη Ρόδο. Να χαιρετήσω εδώ και το φίλο το Σταύρο. Είμαστε μια παρέα. Αν δεν χαιρετηθούμε και λίγο, αν δεν μιλήσουμε μεταξύ μας, ποιο το νόημα.

Παπα, καλά εσύ τι θυμάσαι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, βλέπω και όλα αυτά που μου έχετε ζητήσει και λίγο πριν κλείσουμε θέλω να πω, παιδιά, για κάτι πάρα πολύ περίεργο, να μου πείτε αν βγάζετε άκρη τώρα με αυτό, γιατί δεν τους μπορώ αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν την τρίχα τριχιά. Δεν ξέρω αν θυμάστε παλιά με την Blake Lively και όλο αυτό το story που είχε γίνει με τον Justin Baldoni. Τελικά τη δικαίωσαν την Blake Lively, okay. Πήρε και μια αποζημίωση, okay, όλα καλά, μπράβο της. Και εν τέλει τώρα του ξανακάνει αγωγή και του ζητάει 8 εκατομμύρια δολάρια για αμοιβές δικηγόρων. Και θέλω να σας ρωτήσω, δεν ξαναβάζει δικηγόρους για να ζητήσει αποζημίωση για τους δικηγόρους της? Άρα αυτά δεν τα είχε υπολογίσει όταν ζητούσε στην ουσία εξ αρχής μια αποζημίωση. Άρα τώρα ξανακάνει δικαστική αγωγή, χαρά στο κουράγιο της, για να ζητήσει άλλα 8 εκατομμύρια με δικηγόρους για τους δικηγόρους. Δηλαδή τι να πω, χαρά στο κουράγιο της, γιατί δεν ξέρω, εμένα όλα αυτά θα με είχε αγχώσει πάρα πολύ. Και όχι μόνο να το τρέχεις αυτό δικαστικά, να έχεις και όλη τη γη να μιλάει γι' αυτό και να σχολιάζει. Δηλαδή τι να πω, χαρά στο κουράγιο της. Λοιπόν, και καλή επιτυχία της εύχομαι με όλο αυτό που έγινε, που δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε, αλλά σίγουρα πέρασε πάρα πολύ δύσκολα όσο συνεργαζόταν με τον Justin Baldoni. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιες συμπεριφορές να τιμωρούνται γενικότερα ή να υπάρχει μια επίπτωση για αυτές τις συμπεριφορές, γιατί παιδιά πόσοι έχουμε περάσει πάρα πολύ δύσκολα σε συνεργασίες μας, πάρα πολύ. Οπότε τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω. Κάπου εγώ θα έδινα ένα τέλος, μια ειρήνη, δεν ξέρω, κάτι θα χαλάρωνα λίγο, αλλά ο καθένας όπως νιώθει. Λοιπόν, Κώστα Χαριτοδιπλωμένο, Ελπίδα Δημητρίου. Και Last in the Night. Παιδιά, άκρος καλοκαιρινό τραγούδι. Πάμε λίγο και επιστρέφω τη δεύτερη ώρα. Να βάλω και άλλες αφιερώσεις και άλλα πράγματα και να γίνει χαμός. Μείνετε συντονισμένοι κάπου στο σύμπαν.

0: Διπλό 89,2. Το καλοκαίρι όλα είναι πιο όμορφα. Το ίδιο κι εσείς. Ρις. Λάμψτε κάτω από τον ήλιο με εξειδικευμένα προϊόντα αντιλιακής περιποίησης και φροντίδας με τη σφραγίδα της Gmas Cosmetics. Υψηλής ποιότητας προϊόντα για πρόσωπο, σώμα, μαλλιά, ενυδάτωση αλλά και εντομοαποθητικά με φυσικές πρώτες ύλες. Θα τα βρεις όλα στο κατάστημα Ρις Αρώματα. Ρις Αρώματα. Σύμμαχος ομορφιάς. Ευαγγελίστριας 8, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 301 516. Βρείτε μας στο Facebook, Instagram και κάνε online τις αγορές σου στο rispavlaaromata.gr. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία Gmas και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι Gmas στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. Gmas. Εδώ είσαι στην εποχή σου. Δεν χαίρεσαι την άνοιξη? Φοβάσαι τα ζωήφια? Τρέμεις να πας στο εξοχικό? Μη δεις μπροστά σου ποντικό? Τα καλοκαίρια δεν περνάν. Κουνούπια μύγε σε τσιμπάν. Το κτήμα δάσος σε πολύ. Το πρόστιμο καραδοκεί. Και ο χρόνος πάντα λείπει. Ηρέμησε, χαλάρωσε. Θα μπουν όλα στη λύθη. Αν πάρεις το τηλέφωνο αυτόν που τα εξαλείφει.
1: COVID Busters και καθάρισες. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVID Busters.gr 690 7098 630.
2: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη Studio Recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
5: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
6: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.

καλοκαιρινό απολάμδα. Ένα τραγούδι με διφορούμενα μηνύματα. Από τη μία το καλοκαίρι και όλοι εμείς που πάμε για μπάνιο στη θάλασσα, και από την άλλη όλοι οι μετανάστες που παλεύουν στη θάλασσα για τη ζωή τους. Έτσι όμως είναι διφορούμενος όλος ο δίσκος. Ένας τρομερός δίσκος που σας τον προτείνω να τον ακούσετε. Λέγεται Τρία, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, και τον είχαμε παρουσιάσει και εδώ στην εκπομπή παλαιότερα. Κάπως έτσι λοιπόν μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής κάπου στο σύμπαν. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Περνάει η ώρα, κυλάει σαν νεράκι, και περιμένω και άλλα πολλά μηνύματα δικά σας στο Viber 698-9860-147. Στο TikTok είμαστε live, καλησπέρα σε όλη την παρέα, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα του NG Radio. Βασιλεία Περόγλου στο Instagram, στείλτε μου ό,τι αγαπάτε, γιατί τώρα το έχω πρόχειρα ανοιχτό δίπλα μου. Και εννοείται, να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio είστε συντονισμένοι και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό που αναμεταδίδει την εκπομπή, δηλαδή στον Enplo 89,2 στην Θεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 στην Βιωτία, στον Διαλκό στους 105,6 στην Κόρινθο, στον Ομό Ηλίας μας ακούτε πάντα στον Vox FM στους 103,3 και στο Καστελόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3. Πάμε να ακούσουμε την Ολίνα να μας τραγουδάει και να πίνει και το Tennessee και επιστρέφω να τα πούμε όλα αναλυτικά.

0: Σας έχει τύχει ποτέ αυτό? Είναι κάποιες στιγμές που νομίζω σε όλους μας έχει τύχει. Σε όλους μας έχει τύχει να πεις, εντάξει, σήμερα θα πιω και κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Πονάω μέσα μου, στην καρδιά μου. Σε αυτό το σημείο, λοιπόν, θέλω να σας πω ότι καλά. Γίνεται χαμός από συναυλίες, έτσι, πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Μόμπι έχει αύριο, Florence and the Machine, Cure, τι να πρώτα πω, Παντέρα, Απαπα, Robert Plant, καλά και Παύλη Παύλη, δεν έχει το release, έχω πει για πέρσι, Thievery Corporation, The Wailers, Απαπα, Redman, wow, Bilal, βλέπω και άλλους πολλούς, Avantage και Σαμπατών, έπικα, θα έρθουν παιδιά, ξαδέρφια μου, από την Καλαμπάκα για αυτές τις συναυλίες, έτσι. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτοί που ταξιδεύουν για συναυλίες γενικότερα. In Orbit of the Record επίσης και Έλληνες. Τα Φλάθος, βλέπω εδώ, Κρίστα Παπίστα. Μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι συνεργασίες και οι συναυλίες. Θέλω να πω όμως και για ένα κορίτσι, την Έλενα Λεόνη, η οποία θα ανοίξει τη συναυλή της Florence and the Machine. Μου αρέσει πάρα πολύ η Έλενα Λεόνη και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή τη συνεργασία και έτσι πως έτυχε. Γιατί επικοινώνει από μόνοι τους κάπως στο Eject Festival. Πάμε να την ακούσουμε λίγο. Όσοι θα πάτε, Florence and the Machine, θα την απολαύσετε. Εγώ είχα πάει πριν από 2 χρόνια.
1: Μην το θέλεις,
0: και είναι πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία να δεις αυτό το συγκρότημα από κοντά, ιδιαιτέρως την Florence, που είναι πραγματικά, δεν έχω λόγια, είναι φανταστική.

Πολύ όμορφο τραγούδι, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πάρα πάρα πολύ. Και είναι αυτό, ρε παιδί μου, το κάτι. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ από όλα αυτά που βλέπω. Θέλω λίγο να σας κρούσω τον κόνδωνα του κινδύνου, όποιος μπορεί να καταλάβει, τέλος πάντων. Αυτό το κύμα ζέση που έχουμε γενικότερα στην Ευρώπη, μην βλέπετε εδώ που κάπου κάπου έχει χαλάσει και βροχή. Εμείς στο παρατσάκι την έχουμε γλιτώσει προς το παρόν. Και λέω προς το παρόν γιατί δεν ξέρεις γενικότερα τι γίνεται. Σήμερα βρέχει, αύριο έχει καύσωνα, you never know. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι τα επόμενα καλοκαίρια θα είναι ακόμη πιο ζεστά, παιδιά. Και ότι πλέον αυτό είναι μόνο μια γενική πρόβα. Καθώς, εντάξει, τι να πω άλλο για το περιβάλλον που δεν το προσέχουμε, δεν το αγαπάμε, δεν το σεβόμαστε, παιδιά. Και να πω για τα ζώα που τα σκοτώνουμε έτσι ασύστολα, για τις θάλασσες που τις έχουμε αδειάσει, για όλη αυτή τη μόλυνση του πλανήτη, για την ανακύκλωση, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Θέλω όμως όλοι να προβληματιζόμαστε και να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε όλο αυτό να το διορθώσουμε. Γιατί όποιος αναρωτιέται, αργά ή γρήγορα τη βρίσκει την απάντηση. Θέλω να ενδιαφερόμαστε. Να έχουμε αυτή την ενέργεια να λες, μα πώς, τι θα γίνει. Και θα δείτε που θα βρεθεί η λύση.

Λοιπόν, και όπως σας είπα, όντως ο Δίας μπαίνει στο Λέοντα. Και το λέω γιατί κάποιοι από εσάς μου έχετε στείλει αρκετά μηνύματα για ζώδια. Βέβαια, δεν είμαι αστρολόγος. Σίγουρα όμως μπορώ να σας πω ότι κάποιοι ευνοούνται και θα έχουν επιτυχίες. Πολλοί άνθρωποι γενικά. Και είμαι υπέρ του, επειδή ο Δίας στο Λέοντα είναι μια πολύ έτσι φωτεινή θέση. Γιατί οι Λέοντες γενικότερα είναι φωτεινά πλάσματα. Δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει αυτό. Πιστεύω ότι όλο αυτό γενικότερα θα μας μεταφέρει μια θετική ενέργεια και κάπως έτσι θα μας κάνει να θα μας εκτοξεύσει. Θα κάνουμε όλοι πράγματα τα οποία τα θέλαμε να τα κάνουμε. Πώς να σας το εξηγήσω. Έτσι αισθάνομαι τουλάχιστον έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Κάτι από κορκολί ζητάει εδώ, είδα ο Τζιμ. Να το, καλά το είδα. Καλησπέρα Σία από Ελασσόνα. Παπα, τι ωραία μέρη. Γεια σου φίλε Κυριάκο μου. Α, να χαιρετήσω και τον Νικόλα το Σωμαράκι. Θέλω κι εγώ, λέει ο Νικόλας, να αφιερώσω ένα τραγούδι μαζί με τη θαλασσινή πανσέλινο που έχουμε σήμερα όντως. Α, μας έχει στείλει και το κουμέντα εδώ ο Νικόλας. Μ' αρέσει αυτό. Έχει πάει στη θάλασσα και έχει τραβήξει φωτογραφίες. Πανέμορφο φεκάρι. Και ακούμε τους αγαπημένους μου τους Blue Square και το Believe. Αυτός ο δίσκος είναι άχαστος. Είναι ο καλύτερος δίσκος για μένα.

Πάντως πραγματικά και μετά και την πρόσφατη εμπειρία μου στη Σικελία, που μοιάζει αρκετά και με την Ελλάδα, μπορώ να πω ότι όντως, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που μένουμε στην Ελλάδα. Και διαβάζω διάφορα άρθρα γιατί έρχονται ξένοι στην Ελλάδα και αγοράζουν σπίτια πλούσιοι και τέτοια από το εξωτερικό. Όχι επειδή τα πάμε καλά στην οικονομία μας και τέτοιο προφανώς, αλλά επειδή είμαστε ένα πανέμορφο μέρος. Παιδιά, όπου και αν έχει τύχει να πάω, ακόμα και σε άγνωστα χωριά, δρόμους, δεν ξέρω τι, είναι πανέμορφα. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι πραγματικά πανέμορφα. Δεν έχω πάει, καλά όχι ότι έχω πάει σε πάρα πολλές χώρες, αλλά δεν μου έχει ξανατύχει αυτό, δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Πείτε μου κι εσείς λίγο, έχετε πάει κάπου να είναι συνολικά όμως, όχι μόνο σε ένα μέρος, συνολικά τόσο όμορφα? Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα έχω πάει και σε άσχετα μέρη, σε γκρεμούς, το ένα το άλλο, δεν τα ξέρει κανείς και είναι πανέμορφα. Εκτός από τα κτίσματα και κάποιες πολυκατοικίες και κάποια άσχημα πράγματα που έχουμε κάνει τώρα μεταγενέστερα, γενικότερα είμαστε μια πανέμορφη χώρα. Οι παραλίες, τα αρχαία μας. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Common Sense GR Time Stood Still. Πάμε λίγο.

0: Πολύ όμορφο κομμάτι. Να χαιρετήσω εδώ το Μανώλη από τα Χανιά. Πάρα πολλά φιλιά να δώσω και στο φίλο από το Ηράκλειο. Γεια σου, Μιχάλη μου. Στον Τζίμι από το Ηράκλειο, πολύ Έλα να σε ξεναγήσω. Καλησπέρα στον μπλε λύκο μας. Γεια σου, Παναγιώτα μου. Δεν ξέρω τι να τέτοιο. Αναστασία μου από τυχείο, στείλε μου και τι θα ήθελες έτσι να ακούσεις. Πολλά φιλιά να δώσω εδώ στον Νικόλα. Και φυσικά δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Σίγουρα όμως πάμε να ακούσουμε Κορκολί. Αγαπημένο Κορκολί, και αυτό το αγαπημένο τραγούδι το έχετε αφιερώσει ποτέ κάπου? Ο Τζιμ ζήτησε Κορκολί.
1: Χωρισμός μες τη νύχτα.
0: Γεια σου, Βαγγέλιος. Τι κομματάρα, θε.
1: Έτσι απλά να δηλώνεις, σε έχω πια βαρεθεί. Και μετράω σημάδια και κομμάτια φιλιά. Προσπαθώ να φωνάξω, μα

0: Εντάξει, νομίζω στο φίλο εδώ τον Άρη που λέει ότι τώρα κιόλας βγήκε το φεγγάρι, σου βάλαμε και το καλύτερο τραγούδι, έτσι. Δεν υπάρχει τώρα αυτό. Καρδιά μου λιώνω για σένα μόνο, δηλαδή άντε για, δεν ξέρω παιδιά, αυτό το τραγούδι είναι ανατριχιαστικό. Πάμε όμως να συνεχίσουμε έτσι στο ίδιο mood, περίπου, καθίστε λίγο γιατί τα έχω μπερδέψει λίγο. Ορίστε, ορίστε. Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Όταν ήμουνα μικρό.
0: Παύλο Παυλίδη εδώ, ζήτησε ο φίλος ο Χρήστος. Δεν ξεχνάω ακόμα τι τα έχω βάλει, παιδιά, σε σειρά. Φρογοποιός.
1: Ένας ασπρός αετός.

Γεια σου φίλε Hellas Mountain, πάρα πολύ φιλιά να δώσω εδώ στην Έλενά μου. Και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που ζήτησε ο Νικόλας ο Σωμαράκης. Τα λόγια κομμάτια. Καπνός οι στιγμές. Τα λόγια θα μείνουν λόγια. Άλλα λόγια δεν θες. Τι στίχη είναι αυτή ρε παιδιά.

Παιδιά, πόσο αλήθεια. Τα λόγια θα μείνουν λόγια. Το θέμα είναι οι πράξεις που γίνονται. Το 96. Ήμουν πολύ μικρή αλήθεια. Πα, τι κομματάρα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε αφιερώσεις τώρα με το τραγούδι Λεν Κώστας Τουρνάς. Παιδιά, τι κομματάρα είναι αυτή. Έτσι ξεκινούσε, δεν το θυμάμαι. Το ζήτησε χθες ο Μάριος. Μάρια, είσαι στην παρέα μας. Παρ' όλα αυτά είναι κομματάρα, εμείς θα το βάλουμε. Άλλο ένα, πάμε. Πόσο διαχρονικό τραγούδι ακόμα, αν αυτό δεν ισχύει τη σήμερα ημέρα που πραγματικά αναρωτιέσαι για τον έρωτα, τα συναισθήματα, την ανθρωπιά, τότε πότε θα ισχύει? Ίσως, παιδιά, κάθε πέρσι και καλύτερα, ίσως αργότερα, όσο περνάνε τα χρόνια γίνονται και λίγο πιο έντονα αυτά τα τραγούδια.

Απίστευτα, παιδιά. Είναι και λίγο τρομακτικό το πώς μέσα στα χρόνια κάποιες έτσι καταστάσεις, κάποια συναισθήματα, κάποιοι προβληματισμοί έχουν μείνει αναλύωτοι. Και αυτό νομίζω κάνει κάποια μυθιστορήματα, κάποια τραγούδια διαχρονικά. Το γεγονός ότι μιλάνε ξεκάθαρα για αυτές τις καταστάσεις που μπορούμε να ταυτιστούμε ακόμα και σήμερα. Χαίρομαι πολύ, συμφωνείτε ότι είναι κομματάρα, τραγουδάρα. Το τελευταίο νύχτα στη γη, και αυτό πολύ ωραίο κομμάτι. Έχετε στείλει πολύ, πολύ, πολύ ωραία κομμάτια. Βασικά, καθίστε λίγο να δω. Το τελευταίο νύχτα στη γη ταιριάζει πολύ να το βάλουμε τώρα. Από Δραμαμίνη όμως. Αυτό εννοείς. Οπότε αυτό θα μπορούσαμε να το βάλουμε. Αλλά γράψε μου λίγο το όνομά σου, γιατί δεν φαίνεται καθαρά με αυτή τη γραμματοσειρά, η αλήθεια είναι. Μου βάζετε κάποιες γραμματοσειρές που μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαβάσω τα ονόματά σας εδώ στο TikTok. Οπότε κάπως δεν θα αποκαθυστερούμε, αλλά τουλάχιστον δεν είναι τόσο εύκολο να μπορέσω να σας χαιρετήσω έτσι άμεσα. Λοιπόν, όντως ταιριάζει πάρα πολύ. Το λέει ο Σωτήρης, και κυκλοφόρησε το 77.

Παιδιά, είναι κάποιες βραδιές που λες, ας είναι και η τελευταία νύχτα στη γη, δεν με νοιάζει. Καλησπέρα στην πανέμορφη τη Φωτεινούλα μας, σηκωχόρεψε λίγο λέει εδώ η φίλη με το διαμαντάκι. Ωραία βραδιά στο Βόλο, χωρίς ιδιαίτερη ζέστη το βράδυ λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας. Γενικά να πω και στην Αθήνα κάπως έτσι είναι, βέβαια σήμερα είχε μια κουφόβρες και μια τρομερή υγρασία, ειδικά στα νότια προάστια. Τρομερή υγρασία και λέω στα νότια γιατί έχω γυρίσει όλη την Αττική σήμερα και μπορώ να σας πω ότι εδώ στα νότια είχε περισσότερη υγρασία από τις άλλες περιοχές. Πάμε λίγο, όλα είναι μπροστά, γιατί όλα είναι μπροστά. Μανώλης Φάμελος, Νατάσα Αποφίλιου. Ζήτησε το Σωτήρης και το αφιέρωνε σε όλη την παρέα. Ο Σωτήρης Αρβανίτης και λέω γιατί είναι πάρα πολλοί Σωτήριδες. Τι καλό είναι αυτό, γιατί η σωτηρία της ψυχής. Πολύ ωραία νόματα, πάμε.

0: παιδιά, πόσο μεγάλη αλήθεια.
1: Όλα είναι μπροστά.
0: Έτσι ακριβώς, ό,τι λέει το τραγούδι, όλα είναι μπροστά. Είμαστε ήρωες. Χιλιοστά για χιλιοστά. Πραγματικά, αν κάποιος καθίσει με λογική και υπολογίσει τις πιθανότητες να είμαστε ζωντανοί μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει, ή τις πιθανότητες γενικότερα που είμαστε στη ζωή ή τα πάντα, είναι πολύ λίγες. Γι' αυτό χαίρομαι που είμαστε όλοι εδώ παρέα. Χαίρομαι τόσο μα τόσο μα τόσο πολύ. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό δεν το βρίσκεις συχνά. Όχι μόνο το να είμαστε ζωντανοί, όχι μόνο το να είμαστε θαύματα, αλλά το να αγγίζει ο ένας την καρδιά του άλλου, γιατί νομίζω ότι αυτό έχουμε σε αυτή την εκπομπή. Έχουμε αυτό το flow που λένε κιόλας, οι νεολαίοι. Έχουμε αυτή τη ροή, αυτά τα κομμάτια, τις αφιερώσεις. MCD, Penny Baldaji, You Touch My Heart. Εν τω μεταξύ, τώρα κατάλαβα ότι είναι και η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Τι μήνας κι αυτός, παιδιά, για μένα ήταν άκρος επεισοδιακός. Πραγματικά, ένας μήνας θαύμα εν τέλει. Γιατί από θαύμα είμαστε εδώ ξεκάθαρα. Οπότε αυτά τα λίγα λεπτά σκάνε ο καθένας ένα μικρό μίνι απολογισμό. Έτσι, ένα μια λιστούλα.

Θέλω να σας πω, παιδιά, είτε θεωρείτε ότι έχετε καλή φωνή είτε όχι, είναι μεγάλη θεραπεία να τραγουδάτε. Μην ακούτε τους άλλους που σας λένε να μην τραγουδάτε. Αφαιθείτε, ακούστε τη φωνή σας, τραγουδήστε ό,τι είναι τώρα. Ό,τι θέλετε μέσα από την καρδιά σας. Λοιπόν, θα σας αφήσω με τη Χαρούλα τώρα να αλλάξετε μήνα με το δισκοπολείο της η Χάρης. Εμείς θα τα πούμε τον άλλο μήνα, την επόμενη εβδομάδα δηλαδή. Τη Δευτέρα, όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη, 9 με 11 το βράδυ, κάπου στο σύμπαν. Αχ, πόσο μα πόσο σας ευχαριστώ, παιδιά. Μόνο ευγνωμοσύνη αισθάνομαι για αυτές τις στιγμές που έχουμε εδώ μαζί. Για όλα αυτά που μοιραζόμαστε, γιατί και φέτος, δεν θα πω μόνο τον Ιούνιο, αλλά γενικότερα όλο το χρόνο τα έχουμε περάσει όλα μαζί. Όλα τα χρόνια. Η Σταυρούλα λέει ότι η Ζαρατούστρα είπε ότι Ιούλιος θα είναι καλός μήνας και πραγματικά, cross fingers, πιστεύω ότι θα είναι καλός. Εντάξει, και ο Ιούνιος καλός ήταν, απλά ήταν λίγο επεισοδιακός, παιδιά. Δηλαδή, δεν ξέρω. Όχι μόνο σε μένα και στους γύρω μου. Δεν χρειάζεται δηλαδή μόνο σε σένα να συμβαίνει κάτι. Λοιπόν, θα κλείσουμε με αυτό το αγαπημένο τραγούδι με το Φεγγάρι Περπατώ από Σαβίνα Γιαννάτου. Αχ, σε μια πολύ ωραία live εκτέλεση. Και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πάρα πολύ και για σήμερα και για όλα. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι μα ό,τι και αν συμβαίνει να χαμογελάμε, παιδιά. Και να συνεχίζουμε εδώ κάπου στο σύμπαν παρέα. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ.

0: and Glow 89,2.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 510 68 493. Αν ψάχνεσαι για δροσιά, τότε ψάχνεις για ηλεκτρονέτ. Fujitsu, Mitsubishi, Samsung, Midea. Όλα τα επώνυμα κλιματιστικά, αλλά και ψαγμένα οικονομικά μοντέλα με υπεύθυνη τοποθέτηση. Αν ψάχνεις για δροσιά, τότε ψάξε για ηλεκτρονέτ Κολέτας Γιώργιος. 28 Οκτωβρίου 75, Διασταύρωση Νέας Ελεύκειας, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
2: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόλησης σε Παραμυθιά και Ηγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ηγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
5: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-359-010.
6: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ηγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ηγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου, σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973-862-225.
7: Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Μόλις ξεκινήσαμε την εκπομπή μας και καλώς συντονιστήκατε και καλώς ήρθατε. Και σήμερα 30 του Ιούνιου αλλάζουμε και μήνα μαζί. Μετά τις 12 μπαίνουμε στον Ιούλιο, φίλοι μου. Έτσι περνάει ο καιρός, γρήγορα, σαν νεράκι. Όπως κυλάνε και οι εκπομπές που είναι κάθε βράδυ 11 με 1 και κάθε φορά λέμε τι έγινε, ρε παιδιά, πότε τελείωσε, πότε ξεκίνησε και τι πάλι είναι αυτά που ακούσαμε. Λοιπόν, καλώς συντονιστήκατε. Blunt Rose από την Νορβηγία για την έναρξη της εκπομπής τους ακούσαμε και χθες και το ωραιότατο Spirits of the Sun. Τρίτη, λοιπόν. Σήμερα αναλαμπές από το παρελθόν πολλές. Και ωραίες προτάσεις φρέσκες. Σαν αυτή εδώ. Σαν και εκείνη που ακούσαμε μόλις πριν.

Πολύ σωστά μου γράφετε εδώ και μου λέτε περί Hogwind και περί Space καταστάσεις, βεβαίως εννοείται. Είναι πολύ έτσι χαρακτηριστικό Space, Gothic, Electro, Dance. Ο ήχος των Twin Noir από την Γερμανία και αυτή την τελευταία τους δουλειά που, όπως λέγαμε και χθες, είναι από τον δίσκο Chapter 3, ο τρίτος τους δίσκος. Λοιπόν, στέλνετε μέσω Viber στο 698-98-60-147. Επίσης, στέλνετε μέσω email στο studio παπάκι ngradio.gr να μου στείλετε και κάποιες σκέψεις που έχετε, μουσικές αναλαμπές. Βεβαίως τις δεχόμαστε, να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα και πώς θα εξελιχθεί η εκπομπή. Λοιπόν, για τη συνέχεια, σας πηγαίνω σε μια δουλειά που μας έρχεται στο 2024 και εδώ έχουμε τον δίσκο New Buffalo Bill. Ψαρωτικό το όνομα του δίσκου και την πολύ πολύ ωραία παρέα των Νίκη Σάντεν μαζί με τους Τζέρεμι Γκλουκ και Ρόλαντ S. Howard. Η κυκλοφορία είναι το 2024. Το κομμάτι είναι το Too Long, Glass Modern. Θα μου πεις τι σχέση είχε με το προηγούμενο. Ας σου πω, δεν είχε. Μουσικά δηλαδή. Το έχει όμως αυτό το ατμοσφαιρικό σκοτεινό του

Λοιπόν, εδώ έχουμε ένωση Καναδά, Βρετανίας και Αυστραλίας. Με τον Jeremy Gluck από τον Καναδά, τον Nicky Sanden από τη Βρετανία και τον Roland S. Howard από την Αυστραλία. Ήταν δεκαετία του 80, δηλαδή 1987, όταν κυκλοφόρησε αυτό το I Knew Buffalo Bill, το οποίο αποτελεί και soundtrack, πρέπει να σας πω. Δηλαδή αυτός ο ήχος που έχει δεν είναι τυχαίος, ούτε η βαράντε πάμε να το κυκλοφορήσουμε και ό,τι γίνει. Μιλάμε για φοβερούς μουσικούς, με συγκεκριμένη εδώ πέρα ατμόσφαιρα που θέλουν να αποδώσουν, και προφανώς παίζει και το αντίστοιχο ρόλο μέσα στην ταινία που ακούστηκε. Λοιπόν, αυτά με το Too Long και το Glass Modern από τα παλιά, και αυτή είναι μια επανέκδοση, γι' αυτό έπεσε τώρα στα χέρια μας, του 2024.

σε μία από τις αγαπημένους εδώ της εκπομπής, από τις αγαπημένες περιόδους της rock and roll μουσικής, αυτή της Paisley Underground. Thin White Rope, Down in the Desert.

Η ιστορία του Κάρλ που πήγε νότια στην έρημο και εκεί βρήκε τον εαυτό του. Και όταν επέστρεψε δεν ήταν ποτέ ξανά ο ίδιος.

Λοιπόν, φοβερή Thin White Rope με αυτόν τον ήχο, τον τρεμουλιαστά και πώς το λένε, τρεμουλιαστό πανκόρο, γκάραζο, δεν ξέρω εγώ τι, rock and roll τους από τη δεκαετία του 80 και την ιστορία που λέγαμε του Κάρλ, ο οποίος αυτός έφυγε, πήγε στην έρημο, πήγε στο Μεξικό για την ακρίβεια και εκεί βρήκε τον εαυτό του. Ποιος ξέρει τι του συνέβη σε αυτή την έρημο μόνος του και λέει μετά όταν επέστρεφε έχει αυτό το χαμόγελο στο πρόσωπο, αυτό το μυστήριο που δεν μπορείς να το εξηγήσεις τι σκέφτεται και τι κάνει και ήταν πολύ διαφορετικός από αυτό που ήταν πριν. Λοιπόν, και έτσι όπως είμαστε τώρα ωραία στην Αμερική, έρχομαι σε ακόμα μια περίπτωση πηγαίνοντας πάλι στη δεκαετία του 80. Αυτή τη φορά πάμε στο, καλά πάμε και σε πολύ δυνατό κομμάτι, από τους The Hypnotics. Και να σκεφτούμε, γιατί έχει σημασία τώρα, ότι ακούμε αυτά τα οποία δημιουργούνται μέσα στη δεκαετία του 80 ως ένα αποτέλεσμα, μια συνέχεια της αλλαγής της ροκ μουσικής που γίνεται πιο ομοί. Φεύγουν αυτά τα μοτίβα, έτσι, τα σόλα, τα κιθάρες, οι δεξιοτεχνικές κτλ. Μένει ξερό τραγούδι με στίχο που κάτι λέει, συνήθως είναι έτσι ένα πολιτικοκοινωνικό μήνυμα ή μία αναζήτηση εσωτερική, μία ανησυχία εσωτερική, δυνατή, ανθρώπινη και γίνεται πιο άγριο το πράγμα και πιο ομό. Βλέπε Στούτζες που αυτή είναι από τη δεκαετία του 60, αλλά Iggy Pop μέσα στη δεκαετία του 80 κτλ. Τέλος πάντων, The Hypnotics και το Heavy Liquid για τη συνέχεια. Έχοντας μπει στη δεκαετία του 90 τώρα εδώ.

στο μεταξύ είναι Βρετανή Hypnotic, αλλά λίγο σε φλερτάρει με το αμερικάνικο που περιγράψαμε πριν. Έχουν και αμερικανό παραγωγό.

φανταστείτε τι θα μπορούσε να... τι θα μπορούσε να ακολουθήσει μετά. Αν βάλω Hendrix, κολλάει. Αν βάλω Nirvana ή Soundgarden, κολλάει. Αν βάλω Black Sabbath, επίσης δένει. Φοβερή αυτή. Παιδιά, έχει πολύ πράγμα αυτή. Είναι και το κομμάτι τέτοιο. Απίστευτο, έτσι. Γι' αυτό λέει θα βάλει Mozart. Έτσι, να τα φέρει όλα. Λοιπόν, φοβερή περίπτωση και πραγματικά πολύ ωραία και τα σχόλια που λέτε για Sabbath με Caius μέσα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο γράψατε. Πολύ, πολύ ωραία αυτά που λέτε και είναι αλήθεια, δηλαδή πώς συνδυάζουν αυτοί εδώ μέσα στο 94, τι χρονιά και αυτή πραγματικά και τι δεκαετία. Πολλά πράγματα, πολλά στοιχεία μαζί με πολύ κέφι και διάθεση. Φοβερό, το Heavy Liquid από τους The Hypnotics. Και αυτή ήταν και η τελευταία τους δουλειά, έτσι, το άλμπουμ The Very Crystal Speed Machine. Ωραία. Για να πάω τώρα στην Αυστραλία, έχω μια παραγγελιά εδώ. Λοιπόν, punk, rock and roll από την Αυστραλία και τους Lime Spiders.

τίποτα δεν προμηνύει τη συνέχεια, δηλαδή πώς θα εξελιχθεί αυτό το κομμάτι ή πουλο, όπως λέει και ο φίλος μου. Το Save My Soul, δυνατή Αυστραλή και χαρακτηριστικός ήχος για τέτοιου τύπου συγκροτήματος από την Αυστραλία. Ωραία πράγματα. Λοιπόν, Lime Spiders. Για να δω κάτι από το 88 που λέγαμε και την τρίτη τους δισκογραφική δουλειά. Α, πολύ ωραία. Το 90 ήταν η τελευταία τους δουλειά με το Beethoven's Feast, το κομμάτι. Το κομμάτι, λέω, το άλμπουμ που κάτι μου θυμίζει, να ξέρω τώρα που το λέμε εδώ. Βέβαια. Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζουμε με κάτι διαφορετικό. Ακούστε ωραία χρήση του οργάνου σε αυτό το κομμάτι.

Από τον ιδρυτή των Crime and the City Solution και αυτή η post-punk band από την Αυστραλία είναι ο Simon Bonney, σόλο δουλειά.

Traveling On, Simon Bonney. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και πάρα πολύ ωραίος solo δίσκος που έρχεται μέσα στην δεκαετία του 90. Από αυτές τις ωραίες τις παρέες που δημιουργούν πρώτα ένα συγκρότημα της νιώτης και της επανάστασης, αναφερόμενοι στην περίπτωση των Crime and the City Solution, και μετά οριμάζοντας και συνεχίζοντας, οι μουσικοί κάνουν τις όλες τους καριέρες, και αυτή είναι μια από τις πολύ ωραίες τέτοιες περιπτώσεις. Από την Αυστραλία, έτσι, για να δέσουμε την Ήπειρο αυτή με το κομμάτι το προηγούμενο που μόλις ακούσαμε. Από όπου και αν είστε συντονισμένοι, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα στους ακροατές των ραδιοφωνικών σταθμών στα FM που κάθε βράδυ αναμεταδίδουν την εκπομπή σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα στους φίλους μου από το TikTok που είστε συντονισμένοι εδώ και γράφετε τόσο ωραία σχόλια, όλοι μουσικόφιλοι. Καλησπέρα και στους φίλους μου από το ngradio.gr που είναι και το σπίτι μας, η έδρα μας. Αφιερωμένο σε όλους λοιπόν αυτό εδώ το Fragile Dreams. Ανάθεμα για πολλοστή φορά. Καλώς και τον προβλέψιμο, πάμε.

Alternative 4, ανάθεμα, Fragile Dreams, πολύ ξεχωριστό νομίζω, από τα πολύ αγαπητά αυτού του δίσκου, που είναι και ένας από τους αγαπημένους δίσκους για τους φαν από τους ανάθεμα, ο οποίος αυτός λοιπόν δίσκος κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος της σύνθεσής του, αποτελεί αποτέλεσμα, αποτελεί δουλειά του μπασίστα του συγκροτήματος, του Duncan Patterson, ο οποίος μάλιστα είχε διαβάσει κάτι χρόνια πριν το βιβλίο Alternative 3 και από εκεί επηρεάστηκαν και ονομάσαν και το δίσκο Alternative 4, σαν συνέχεια του βιβλίου, που το οποίο βιβλίο πραγματεύεται ιστορίες συνωμοσιών. Και να σας πω και για το εξώφυλλο του δίσκου, τον ανάθεμα, αυτός αστροναύτης που δείχνει, που καθρεφτίζεται στο κράνος, στο τζάμι του κράνους, υποτίθεται η Σελήνη, είναι σαν μία, έτσι, σαν ένα σχολιασμό πολύ, έτσι, λεπτό και διακριτικό για το ζήτημα των προσελληνώσεων του 69. Ουσιαστικά αυτό είναι. Αποτελεί αναφορά στη συνωμοσία βασικά σχετικά με τις προσελληνώσεις. Αυτά. Ανάθεμα, Fragile Dreams.

έχουμε πάει πάλι στην Γερμανία. Και στην περίπτωση των The Perk Meets the Hidden Gentleman. 1991 εδώ. The Moon of Both Sides.

Αυτή που μόλις ακούσαμε, η The Perk Meets the Hidden Gentleman, είναι μία από τις περιπτώσεις αυτές που δημιουργήσανε όχι κίνημα, αλλά ένα κύμα, να το πω έτσι, ήχου και ποιότητας εκεί πίσω στη δεκαετία του 80. Επηρεάσανε πολύ κόσμο εκεί στην Ευρώπη και την Γερμανία, ειδικά εδώ, και αυτό, μάλλον αυτό το άλμπουμ εδώ που είναι από τις αρχές των 90s, το Lavender, είναι μία από τις από το αποκορύφωμα αυτής όλης της, αυτού όλου του ήχου της δεκαετίας του 80 που ξεκινάει από εκεί. Αυτά. Και κλείνοντας το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατί σιγά σιγά η ώρα πλησιάζει 12, θα πάω σε ένα συγκρότημα πολύ αγαπητό από την Νορβηγία. Αγαπητό στην Νορβηγία σίγουρα και κλασικό και χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, δηλαδή μιλάω πάλι για τη δεκαετία του 90. Και αυτή τη φορά είναι οι Νορβηγοί που έρχονται με το alternative δικό τους folk country και είναι η Midnight Choir. Πολύ ωραίο συγκρότημα, πάρα πολύ ωραίοι δίσκοι και τραγούδια, στα αγγλικά όλα. Και με το κομμάτι Talk to Me κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής.

0: 2.
1: Η Ελένη Δήμου στο Φεστιβάλ Παραμυθιάς. Τετάρτη 1η Ιουλίου. Η Ελένη Δήμου ανοίγει το 3ο Φεστιβάλ Παραμυθιάς με μια μεγάλη καλοκαιρινή συναυλία. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr, στα φυσικά σημεία προπόληση σε Παραμυθιά και Ιγουμενίτσα και στο Ταμείο του Θεάτρου. Ο Δήμος Ιουλίου παρέχει δωρεάν μετακίνηση από την Ιγουμενίτσα προς το Φεστιβάλ με επιστροφή. Το Πούλμαν αναχωρεί από το Πάνθεον στις 8.
2: Βρες στην Electronet δίμετρο ψυγειοκαταψύκτη LG Total Low Frost μεγάλης χωρητικότητας 465 λίτρων μόνο με 899 ευρώ και όλα τα ψυγεία LG με δώρο μπύρες. Απόκτησε τα πάντα έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet.
3: Electronet Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
5: Τρουφαλντίνο
4: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 15 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Μιχάλης Γκανάς. Εισιτήρια more.com.
6: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
7: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
8: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
9: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
8: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
9: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
10: Για κοκτέιλ παγωμένο ή παγάκι στον καφέ, για δροσιά στο χυμό ή ποτάκι on the rocks. Παγοποιείο Black Ice. Προμηθεύουμε πάγο nugget, flakes, αλλά και παγάκια για πάρτι, μπαρ, εστιατόρια και ξενοδοχεία. Παγοποιείο Θεσπρωτείας Black Ice. Αγίων Αποστόλων 39, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 6933-35.

0: 2-10-79-010.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Πολύ δυνατή η επιλογή αυτή για την έναρξη του δεύτερου μέρους. Και ήταν έτσι ωραία συνεργασία να ακούσουμε King Buffalo εδώ, του καινούριου φίλου εδώ της εκπομπής, του φίλου μου του Νεκτάριου του δεύτερου, που τον ονόμασα εγώ, γιατί έχουμε τον πρώτο εδώ και καιρό, ο Νεκτάριος ο Σταυρίδης, με το κομμάτι Morning Song που το επιλέξαμε για να ανοίξουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Καλωσυντονιστήκατε όσοι τώρα ήρθατε εδώ στο Δισκοπολίων, το δικό μας, κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1. Έχουμε πολλά ωραία ταξίδια να κάνουμε τώρα σε αυτό το δεύτερο μέρος. Έχω και ένα πολύ σοβαρό χρωστούμενο από εχθές. Σήμερα θα διορθώσω την κατάσταση. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε. Έχουμε το Viber μας που μπορούμε να επικοινωνούμε εύκολα, γρήγορα, άμεσα. Αριθμός 698-98-60-147. Υπάρχει το email του σταθμού που είναι το studio@kngradio.gr. Σας χαιρετώ από όπου και αν είστε συντονισμένοι, από τα FM, από το διαδίκτυο, από το live μας στο TikTok. Καλησπέρα σε όλη την πολύτιμη μουσικόφιλη παρέα. Τι πάθαμε χθες? Χθες ξεκινήσαμε να φτιάξουμε ατμόσφαιρα εκεί και να χαρούμε με τους Camel και το Mirage στο δίσκο, και μας το φάγει η Μαρμάγκα το μισό κομμάτι, οπότε σήμερα το διορθώνω αυτό και θα τα ακούσουμε όλο αυτό, το The Procession και το The White Rider, όπως μας αξίζει ακριβώς να μας συμβεί.

απίστευτα πράγματα και αξεπέραστα. Κομμάτι αφιερωμένο στον Γκάνταλφ από τον κόσμο του J.R.R. Tolkien, του άρχοντα των δαχτυλιδιών, ο γκρι μάγος που όταν έφυγε από την ζωή, από τη γη και μετά επέστρεψε πάλι πίσω, ντυμένος πια στα λευκά. Αυτά λέει το κομμάτι Nimrodel μάλλον, και τα δύο του μέρη, το μέρος The Procession και το The White Rider. Ωραία πράγματα. Το έβαλαμε γιατί χθες πήγαμε να τα ακούσουμε όλο και μας το έφαγε η μαρμάγκα, κάτι έγινε εκεί λάθος, οπότε μείναμε παραπονεμένοι και έτσι σήμερα το διορθώσαμε. Βασικά είναι Nimrodel, The Procession και The White Rider, για να το λέω σωστά. Αυτά είναι τα τρίτα μέρη, αυτά είναι τα τρία μέρη από το τρίτο ουσιαστικά ενωμένο track της πρώτης πλευράς του δίσκου Mirage. Από την φοβερή αυτή δουλειά πίσω εκεί στο 1976 και τους Camel.

Και όπως κάναμε και χθες, έτσι και σήμερα, αμέσως μετά τους Κάμελ, ερχόμαστε στους Φινλανδούς Onsengen Ensemble. Πάλι στον τελευταίο τους δίσκο με τίτλο A Tale. Το κομμάτι λέγεται To Be Led by the Lost.

Τι ωραίες ιστορίες μας αφηγούνται οι Onsengen Ensemble, οι Φινλανδοί, σε αυτό το καινούριο τους δίσκο, τον δίσκο A Tale. Έχουμε εξαντλήσει σχεδόν όλο το δίσκο σε αυτόν τον αέρα, στην εκπομπή μας, και μας άρεσε πάρα πολύ αυτή η δουλειά του 26. Λέγεται A Tale, όπως είπα, ναι, το έχω πει πολλές φορές, και θέλω λίγο να μου θυμίσετε, και αν έχετε και εσείς την επιθυμία, να πάμε ξανά και σε πιο παλιές τους δουλειές και να τους αφήσουμε να κάνουν την ωραία τους δουλειά, δηλαδή να ομορφαίνουν τα βράδια μας. Λοιπόν, και τώρα σε έναν δίσκο που πάλι ακούσαμε χθες, και σήμερα έρχομαι έτσι με πιο ενισχυμένο ρεπερτόριο από αυτόν, καθότι θα ακούσουμε στη σειρά δύο κομμάτια, γιατί αποτελεί και αυτός έναν concept δίσκο που το ένα κομμάτι διαδέχεται το άλλο. Ο δίσκος είναι ο Sagan Om Ringen και το συγκρότημα είναι τον Isildur's Bane, που και εδώ έχουμε αναφορά στον άρχοντα των δαχτυλιδιών. Η Isildur's Bane είναι Σουηδή και το 1988 ήταν που ηχογραφήσανε αυτό το τόσο ωραίο άλμπουμ που ο τίτλος του στα ελληνικά είναι «Ο μύθος του δαχτυλιδιού».

ακόμα μια φοβερή κυκλοφορία από τον Paul Roland. The Light Divine, το κομμάτι. Κυκλοφορία του 24 είναι αυτή.

Αλλά κάποιος αύριο θα πάει να αγοράσει αυτό το δίσκο όπως είναι. Ονόματα δεν λέμε. Δηλαδή τι κάνει εδώ μέσα ο κύριος Ρόλαντ? Τι κατάσταση έχει αφήσει να μην εκφραστεί τόσα χρόνια για να εκφραστεί σε αυτήν εδώ τη δουλειά και στην επόμενη που ακούσαμε χθες? Ο δίσκος λέγεται Morbid Beauty και το κομμάτι ήταν το The Light Divine. Βέβαια είναι τόσο σκοτεινό το κομμάτι με ένταση, αλλά είναι πώς το βλέπει κανείς και πώς το προσλαμβάνει και το αισθάνεται αυτό το θεϊκό φως. Φοβερός. Και μια περίπτωση όχι καινούρια, έτσι, καθόλου καινούρια, και πολύ, έτσι, πολύ ιδιαίτερη με την έκφρασή του, και ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον θα έχει όταν θα καταπιαστούμε και με λεπτομέρεια στον στίχο του, που και εκεί γίνεται το «έλα να δεις», με όλους αυτούς τους φανταστικούς ήρωες που φτιάχνει και τους παρουσιάζει μέσα τα τραγούδια του. Λοιπόν, αυτά. Πολύ ωραία στιγμή εδώ για την εκπομπή και πάμε λίγο να ρίξουμε φως μουσικό με το επόμενό μας συγκρότημα, το οποίο μας έρχεται από την Αγγλία και είναι η And Also The Trees, με αυτή την τόσο ωραία ονομασία. The Silver Key λέγεται το κομμάτι και ο δίσκος είναι το The Devil's Door. Προσέξτε, η And Also The Trees που υπάρχουν από τη δεκαετία του 80 και που έρχονται εδώ με καινούριο δίσκο μέσα στο 2026. Για πάμε.

Ορίμασε και η φωνή των And Also The Trees, αλλά πολύ ωραία τραγουδοποιία, όπως πάντα, με πολύ ωραία ενορχίστρωση και όλη αυτή την ατμόσφαιρα την ιδιαίτερη. Και τι ωραία ονομασία για συγκρότημα, And Also The Trees. Λοιπόν, έχουν βγάλει από το 1984 μέχρι το 2026 περίπου 17 άλμπουμ, το περίπου μου άρεσε, ενώ περίπου εγώ πρόλαβα να μετρήσω, 18, ορίστε, 18. Το 18ο είναι αυτό εδώ το τελευταίο, πολύ ωραίοι Βρετανοί και μαγικοί. Έχουν έτσι αυτό το σκοτεινό και το post. Βασικά αυτός ο δίσκος είναι πιο folk, αλλά έχουν και τις στιγμές τους τις πιο dark. Αυτό ήταν το ασημένιο λοιπόν κλειδί. Πάμε τώρα και σε μια black metal περίπτωση από τη Βραζιλία, το συγκρότημα των Thy Light. Αλλά ως συνήθως εδώ, τέτοιες ώρες ειδικά, επιλέγουμε αυτές τις στιγμές από την black metal, τις πολύ λυρικές, όπως είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε από την δουλειά που κυκλοφόρησαν πίσω στο 2007.

Αυτό είναι που λέμε η επιλογή μέσα από τις μελωδικές και ωραίες στιγμές μιας black, βαριά black metal περίπτωσης. Και αυτή εδώ είναι η Νορβηγή και λέγονται Express. Και το Sunset, το ηλιοβασίλεμα, είναι ένα κομμάτι σφινάκι μέσα από το δίσκο Express Yourself.

Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για το παρόν σας μέχρι αυτή την ώρα. Αύριο με το καλό στις 11 η ώρα και πάλι μαζί. Κλείνω με πολύ κλασικό κομμάτι εδώ από live. Και σαν να δένω την εκπομπή με την πρώτη της ώρα και με την Paisley Underground. Παιδί αυτής της σκηνής είναι και η Mazzy Star. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, καλή ξεκούραση και καλό μήνα. Fade into you.

0: αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr. Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 0 68 493.
1: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, το αριστούργημα του Τζεφ Μπάρον ταξιδεύει στην Ελλάδα. Με τους Γιώργο Κωνσταντίνου και Θανάση Πατριαρχαία. Κάθε Πέμπτη, κύριε Γκριν, μια απρόσμενη φιλία, μια τρυφερή κωμωδία. Σκηνοθεσία Κώστας Γάκης.
5: Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ. Υπαίθριο Θέατρο Ηγουμενίτσας Μιχάλης Γκανάς. Προπόληση εισιτηρίων στη ΜΟΡ και στο βιβλιοπωλείο Μιτσέλου.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
8: Σοκ, απογοήτευση και αυτοκριτική στη Γερμανία μετά τον αποκλεισμό της Εθνικής στο Μουντιάλ. Κρίσιμη συνάντηση Ευρωπαίων στην Τουρκία εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ. Οριακή αλλά και απροσδόκητη μείωση των ανέργων στη Γερμανία για το μήνα Ιούνιο. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Βαρύ το κλίμα στη Γερμανία μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της χώρας από το Μουντιάλ. Ο Μάνουελ Νόιερ ανακοίνωσε οριστικά το τέλος της διεθνούς καριέρας του. Την ίδια ώρα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς συνεχάρει μέσω της πλατφόρμας X την Εθνική Γερμανία για την προσπάθειά της, κάνοντας λόγο για μια ομάδα η οποία ενθουσίασε τη χώρα, προκαλώντας έτσι έντονες αντιδράσεις και επικρίσεις, με ορισμένους να σχολιάζουν ότι βρίσκεται εκτός πραγματικότητας.
9: Αλλάζουμε θέμα. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ συναντήθηκε στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, επαναβεβαιώνοντας τη σημασία της διατλαντικής συνεργασίας εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή. Μετά τη συνάντηση και επίσης μέσω πόστο X, ο Βάντεφουλ τόνισε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοεία στα στερνά του Ορμούς, ενώ υπογράμμισε ότι πρέπει να δοθεί μια οριστική λύση σε ό,τι αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιχειρούν μια νέα φάση στον πολιτικό διάλογο με την Τουρκία, καθώς σήμερα καταφθάνουν στην Άγκυρα οι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης Μάρτα Κος και ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Προύνερ. Η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόκειται να συναντηθεί με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν. Περισσότερα για το θέμα από την ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, Αλεξάνδρα Βουδούρη.
10: Η επίσκεψη εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης των ευρωτουρκικών σχέσεων σε μια περίοδο που ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και η αστάθεια στον Νότιο Κάυκασο έχουν ενισχύσει την γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας. Οι Βρυξέλλες επιδιώκουν στενότερη συνεργασία με την Άγκυρα σε θέματα ασφάλειας, άμυνας, μετανάστευσης, εμπορίου και ενεργειακής διασύνδεσης, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν στάση απέναντι στην ουσιαστικά παγωμένη ενταξιακή της πορεία. Το στίγμα της επίσκεψης πάντως έδωσε η ίδια η Κάγια Κάλλας, η οποία χαρακτηρίσε την Τουρκία στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι στόχος είναι να διερευνηθούν οι δυνατότητες στενότερης συνεργασίας. Όπως επισήμανε άλλωστε, η Τουρκία με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στο ΝΑΤΟ και ισχυρή αμυντική βιομηχανία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται επίσης Ανατολική Μεσόγειος και το Κυπριακό. Η Κάλλας, στη συνέντευξή της στο πρακτορείο Ανατολού, επανέλαβε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες του ΟΗΕ για επανεκκίνηση των συνομιλιών, εκτιμώντας ότι μια συνολική διευθέτηση θα μπορούσε να διευκολύνει και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Την ίδια ώρα, οι Βρυξέλλες επιμένουν ότι η αναβάθμιση του διαλόγου δεν σημαίνει υποχώρηση σε ζητήματα κράτους δικαίου, ούτε στις θέσεις τους απέναντι σε ενέργειες της Άγκυρας που στρέφονται κατά κρατών μελών, όπως ο πρόσφατος αποκλεισμός της Κύπρου από τις προπαρασκευαστικές διαδικασίες της διάσκεψης του ΟΗΕ για το κλίμα. Αλεξάνδρα Βουδούρη από τις Βρυξέλλες για την Deutsche Welle.
9: Παραμένουμε στο θέμα, καθώς λίγες ημέρες πριν από τη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί να ασκήσει πιέσεις για μια βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Το σχετικό ρεπορτάζ από την ανταποκρίτριά μας στην Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
11: Μιλώντας στα ανάκτορα του Ντολμά Μπαξέ στην Κωνσταντινούπολη σε κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους και από τα 32 μέλη της Συμμαχίας, ο Τούρκος Πρόεδρος έκανε σαφές πως θα επιδιώξει να αξιοποιήσει με κάθε τρόπο την επερχόμενη κρίσιμη σύνοδο προς όφελος της χώρας του. Σε μια μακρά ομιλία, ο Τούρκος Πρόεδρος μίλησε για μια βαθύτερη συμμετοχή της Τουρκίας στην αμυντική αρχιτεκτονική της Ευρώπης. Ζήτησε την άρση των περιορισμών στο εμπόριο άμυνας μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ και δήλωσε ότι, αν και οι συνεισφορές της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια μερικές φορές παραβλέπονται, η Άγκυρα θέλει να συμμετάσχει σε όλες τις πρωτοβουλίες άμυνας και ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ο πρόεδρος Ερντογάν εξέφρασε την ικανοποίησή του που φιλοξενεί, όπως είπε, βουλευτές από συμμαχικές χώρες στην Κωνσταντινούπολη, την οποία χαρακτήρισε ως σταυροδρόμι Ηπείρων και πολιτισμών. Σημείωσε ότι η ευρωπαϊκή ασφάλεια διέρχεται μια ιστορική καμπή, ιδίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της σύνορα. Οι απειλές για τη συμμαχία μας, είπε, απαιτούν την αναμόρφωση της κατανόησής μας για την ασφάλεια. Βρισκόμαστε στη μέση μιας περίοδου αβεβαιότητας, όπου η ένταση αυξάνεται και κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα φέρει το αύριο. Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε ότι οι τρέχοντες ορισμοί που περιγράφουν το παγκόσμιο σύστημα και την πολιτική έχουν σε μεγάλο βαθμό χάσει το νόημά τους. Και τόνισε τη θετική συμβολή της χώρας του στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, λέγοντας ότι η Τουρκία έχει υψηλές προσδοκίες από τη συμμαχία. Πρέπει να μοιραστούμε, είπε, το βάρος δίκαια και ισότιμα μεταξύ των συμμάχων, έρνοντας παράλληλα τα εμπόδια στο εμπόριο και στην αμυντική βιομηχανία. Ο αποκλεισμός των δυνατοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της άμυνας λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων, είπε, δεν ωφελεί κανέναν. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο ασφάλειας και άμυνας σε ολόκληρη τη συμμαχία που θα εκτείνεται από το Τέξας ως την Άγκυρα, είπε χαρακτηριστικά ο Τούρκος Πρόεδρος, έμεσα ίσως ευχόμενος τη στενή συνεργασία της χώρας του με τις ΗΠΑ. Για την Deutsche Welle, από την Κωνσταντινούπολη, Αριάννα Φερεντίνου.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Επιστρέφουμε στη Γερμανία, όπου 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες μετά από ένοπλη επίθεση σε δομή πρόνοιας στην πόλη Στάντε. Δράστης φαίνεται να είναι άνδρας που βρισκόταν σε διαμάχη για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Κλείνουμε το σημερινό δελτίο με μια τελευταία είδηση. Η ανεργία στη Γερμανία υποχώρησε ελαφρά τον Ιούνιο. Ωστόσο, η εικόνα της αγοράς εργασίας παραμένει υποτονική, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας. Την ίδια ώρα, η Υπουργός Εργασίας, Μπέρμπελ Μπάς, υπερασπίστηκε τις μεταρρυθμίσεις και κατά συνέπεια περικοπές σε κοινωνικές παροχές, τονίζοντας ότι όσοι είναι σε θέση να εργαστούν πρέπει να αναζητούν δουλειά, ενώ προανήγγειλε αυστηρότερους ελέγχους για την αποτροπή καταχρήσεων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
7: Το θέμα της ημέρας.
12: Ολοκληρώνεται σήμερα και τυπικά η εξάμενη Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία αποτιμά θετικά την περίοδο κατά την οποία βρέθηκε στο τιμόνι του Συμβουλίου, υποστηρίζοντας ότι κατάφερε να προωθήσει σημαντικούς ευρωπαϊκούς φακέλους και να διαχειριστεί κρίσιμες γεωπολιτικές εξελίξεις σε μια ιδιαίτερα απαιτητική συγκυρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρουσιάζοντας τον απολογισμό της Προεδρίας μετά το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης έκανε λόγο για μια απαιτητική αποστολή που ολοκληρώθηκε με απτά αποτελέσματα στους τομείς που η Λευκωσία είχε θέσει ως προτεραιότητα. Η Κυπριακή Προεδρία έφερε την Κύπρο στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών διπλωματικών διεργασιών. Σημαντικότερη στιγμή του εξαμήνου αποτέλεσε η άτυπη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Απριλίου με εργασίες στην Αγία Νάπα και την Λευκωσία. Για δύο ημέρες το νησί φιλοξέρισε σχεδόν το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής ηγεσίας, μεταξύ των οποίων τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, την Ιταλίδα Πρωθυπουργό Γιώργια Μελόνι, τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Η γεωπολιτική διάσταση της Κυπριακής Προεδρίας έγινε εμφανής ήδη από τις πρώτες ημέρες της θητείας της. Η πτώση Ιρανικού ντρόουν στις Βρετανικές βάσεις ακροτηρίου εν μέσω της κλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ αυτών της Ελλάδας, της Γαλλίας και της Ισπανίας, τα οποία ανέπτυξαν στρατιωτικά μέσα στην περιοχή. Το περιστατικό αξιοποιήθηκε από τη Λευκωσία για να ανοίξει τη συζήτηση γύρω από την επιχειρησιακή εφαρμογή της ρήτρας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42.7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης εισηγήθηκε τη δημιουργία συγκεκριμένων μηχανισμών και διαδικασιών ενεργοποίησης της ρήτρας. Πρόταση που υιοθετήθηκε πολιτικά από τους Ευρωπαίους ηγέτες κατά την άτυπη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στην Κύπρο τον Απρίλιο. Πέρα από την διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Κυπριακή Προεδρία επεδίωξε να αφήσει το αποτύπωμά της και στην πολιτική διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Λευκωσία θεωρεί ως μια από τις σημαντικότερες παρακαταθήκες του εξαμήνου την πρόοδο που καταγράφηκε στις ενταξιακές διαδικασίες της Ουκρανίας, της Μολδαβίας, της Αλβανίας και του Μαυροβουνίου. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην επίσημη έναρξη του πρώτου διαπραγματευτικού κεφαλαίου για την Ουκρανία και την Μολδαβία, εξέλιξη την οποία ο πρόεδρος της Δημοκρατίας χαρακτήρισε ιστορικό. Ορόσημο. Πέρα από τη διαχείριση των γεωπολιτικών εξελίξεων, η Κυπριακή Προεδρία επεδίωξε να αφήσει το αποτύπωμά της και σε έναν από τους δυσκολότερους θεσμικούς φακέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο μετά το 2027. Η Λευκωσία παρουσίασε αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο, το οποίο περιλάμβανε συγκεκριμένες δημοσιονομικές προβλέψεις ανά κεφάλαιο δαπανών. Για την Κυπριακή Κυβέρνηση, επίτευγμα της Κυπριακής Προεδρίας πρέπει να θεωρείται και η συμφωνία μεταξύ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μεταναστευτικό, η οποία στοχεύει στην επιτάχυνση των διαδικασιών για επιστροφές υπηκών τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση παράνομα.
7: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

Ξυπνητό. 89,2. Κάνει κρύο, θέλουμε ζέστη. Έχει ζέστη, θέλουμε δροσιά. Δεν είμαστε υπερβολικοί. Θέλουμε απλά να έχουμε το ιδανικό κλίμα στο χώρο μας. Και με την εταιρεία G μας και τα κλιματιστικά Daikin έχουμε τις καλύτερες λύσεις κλιματισμού. Συστήματα ψύξης, κλιματισμός, εξαίρισμος, συντηρήσεις με άμεση εξυπηρέτηση. Για κλιματισμό έρχεσαι G μας στην 49 Μαρτύρων 29. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2665 400 227. Επίσημος αντιπρόσωπος Daikin. G μας. Εδώ είσαι στην εποχή σου.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 25 Ιουλίου, Ιγουμενίτσα. Υπαίθριο θέατρο Ιγουμενίτσας, Μιχάλης Γκανάς.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.

0: 2.
1: Ο Κοινωνικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Ιγουμενίτσας Ρένα Κότσιου σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη. Την Παρασκευή, 3 Ιουλίου 2026, στις 9 και 4 το βράδυ, στο Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Ιγουμενίτσας, ο Στέφανος Κορκολής και η Σοφία Μανουσάκη ενώνουν τις φωνές τους με τη χοροδία του Συλλόγου σε ένα ταξίδι γεμάτο από τις διαχρονικές μελωδίες και τα σπουδαία τραγούδια του μεγάλου Έλληνα δημιουργού. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της εκδήλωσης υπογράφει ο μαέστρος Κώστας Τσίντζας. Μια βραδιά μνήμης, συγκίνησης και πολιτισμού με έναν ιδιαίτερο φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς τα έσοδα θα διατεθούν στη Φλόγα για τη στήριξη των παιδιών που αντιμετωπίζουν νεοπλασματικές ασθένειες. Ας είμαστε όλοι εκεί. Για προπόληση εισιτηρίων και πληροφορίες, 6973 862 225.

τα αναυτογράφω. Μα δεν είμαι έτσι εγώ. Είμαι ένα πλάσμα ταπεινό. Και ξέρεις, όλοι μέσα μας κρύβουμε ένα αστέρι. Απλά

τσιμπάνε και δαγκώνει κι όλο χέρι σου απλώνει. Ξέρεις, σε κάποια μέρη που φύγουν μερικές φορές τον ανδρισμό σου,

με ένα πλάσμα ταπεινό. Και ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να λάμψει και το δικό σου αστέρι. Απλά το δικό μου πάντα.